0: Dof Tuoghi è un produttore che non ha bisogno di molte competenze perché si occupa della scena hip hop greca degli ultimi anni, anche perché è uno tra i più famosi, uno dei beatmaker che ha fatto partorire successi su successi, almeno dozzine di brani che sono rimasti nelle preferite, nelle playlist preferite di tutti gli ascoltatori di questo genere, almeno in Grecia, e vengono ascoltati praticamente in tutto il paese. Sono diventati dei successi mainstream, soprattutto grazie al suo canale YouTube, in cui con un microfono, un paio di cuffie e l'MC vengono presentate praticamente ogni due settimane un brano che viene montato e prodotto sul momento. L'obiettivo è creare una comunità in cui convivono nuovi rapper con più vecchi e più riconosciuti, un esempio dell'unità che questa musica porta con sé. Noi ci ascoltiamo Muezzin insieme a Immune e colgo l'occasione per ricordarvi di ascoltare la nostra playlist su Spotify WhatsApp Greece, dedicata proprio al rap greco, e seguirci su Instagram @hotblockradio. Sul nostro sito invece potete rimanere aggiornati su tutti i nostri podcast. Sono Rachno e vi do appuntamento su WhatsApp al prossimo mercoledì.
1: Για πανενδεχόμενο έτοιμος, σαν να ξαναγίνα έφηβος. Σαν εθισμός ανεξέλεγκτος, σαν να ταινίζω τη θάλασσα ανέμελος. Διεκδικώ και κερδίζω τη φιλονικία σαν Κέρβερος. Όσους παίρνουν τη διχόνια, λες και δίνουν το μήλο της έρηδος. Στο μονοπάτι της νίκης, θα έρθει η ώρα να βρεις που ανήκεις. Δεν θα βρεις τη χαρά στα λεφτά, οπότε σταμάτα να γίνεσαι τσίπης. Να έχεις το νου σου για να μην υπάρχουν στιγμές που μου λείπεις. Όσο αλήτευες ήταν καλά, μα μέσα τη βγάζεις ξενύχτης. Μη μιλάς αν δεν σκέφτεσαι, να τη δράς μην ανέχεσαι. Μη λες ότι τύχη σου σέχεσαι, προετοιμάσου μην εύχεσαι. Όσα δεν λέει το στόμα σου, τα κατάλαβα με μια ματιά μου. Θα τα αφήσω εδώ σαν του ραπ το Θεό και ας μην είναι λεπτή η σκιά μου. Κάνε το refill πρωτού στερέψεις, μη μας δίνεις άλλες υποσχέσεις. Σε πόσα λάθη να υποπέσεις, δεν το χωράει το μυαλό μου. Χωρίς εικασίες και λάθος σκέψεις, βρες τον τρόπο να το σιγουρέψεις. Δεν χωράνε άλλες υποθέσεις, κάτι σαν το φάκελό μου. Μπήκα κι εγώ στο χορό, πλέον μαζί σας κάτι με δένει. Οι δικοί μου λες κι ήταν βαλτοί, με οραματίζονται για καλλιτέχνη. Φοράν πανοπλία απέναντι σ' όσους προσβάλλουν την τέχνη. Μ' ακούν σαν επαγγελματία, όσους σε βλέπουν σαν ερασιτέχνη. Από το πιο ψηλό βράχο βουτιά στο κενό, ή κάτι ούσα γραφτεί. Άλλοι από το ταβάνι στο πάτωμα κι άλλοι από το πάτωμα στην οροφή. Ακούνε τα λόγια μου σαν ένα απόσπασμα από την Αγία Γραφή. Τα ίδια πράγματα γράφεται σαν να τα κάνατε απ' τη γραφή. Αγόρια σαν κόμενες, κορίτσια με μόλοπες. Εδώ δεν έχει λουλούδια και γόνδολες. Έχει διεφθαρμένους μπάτσους και ιερόδουλες. Πρέπει να το βγάλω μέσα από τα στήθια. Κάπως θα αποβάλω την κακή συνήθεια. Αν δεν ξέρεις τι κάνουμε, μη μας ρωτάς γιατί δεν εκπέμπεις, έχει μύθια. Δεν κάνουμε κάτι κοινό, πως να γίνει ο δίθεν εχθρός μου. Άλλοι το κάνουνε για τα αυτιά κι άλλοι για τα μάτια του κόσμου. Το προσωπικό κελυφός μου, πίσης η family και ο λαός μου. Η ομάδα μου και ο αδερφός μου. Το 8ο θαύμα του κόσμου θέλει να πάρει πολλά. Τα χέρια του όλα τα χάνει. Η δική μου κοντά μου σκυλιά, σαν να έχουν πίστη τώρα μαζάνει. Όταν μεγαλώσει θα είναι καλά. Θα βρει το μυαλό που έχει χάσει. Τον τελειώ τον παπά που με βάφτισε. Τώρα το ψάχνει για να με διαβάσει. Δουλεύω για

0: γεμίζει ανοιχτό πουλιά. Φωτεινή σαν ηλιαχτίδα. Πετάμε σαν την πεταλούδα. Κι έτσι πάμε σαν σφίγγα. Το κάνω να μοιάζει ρετρό. Έχει δεθεί η ψυχή μου μαζί του. Εγώ θα τα αφήσω εδώ. Κοντό στο βιολί του.
1: What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up?